0: χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψω να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
1: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινήσεις, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
1: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: The one, the only, Metallica.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον για κοπές θα πάνε.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
1: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
4: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
1: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
2: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.
1: Κάποτε γελάγαμε με κάποιες αγγελίες που βλέπαμε και λέγανε αβάδιστα, αβίαστα στην πόρτα σου.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η δύναμη του ίντερνετ έρχεται να στο κάνει αυτό πραγματικότητα σε ό,τι και αν ζητήσεις. Όπως καλή ώρα, ένα κουταλάκι, ένα κουπάκι σπέρμα.
3: Αλήθεια, τώρα αγοράζεις μέσω ίντερνετ σπέρμα?
1: Μπορείς να αγοράσεις τα πάντα και μέσα σε όλα με από 115 ευρώ έως 120.
3: Α, έχει και δημοκατάλογο.
1: Εννοείται, τα έχουμε ψάξει όλα. Γιατί, άμα ανοίξει η όρεξη, πρέπει να δεις τι πόσο έχει, να μαζέψεις τα λεφτά μου. Λοιπόν, μπορείς να το αγοράσεις. Υπάρχουν ειδικές εφαρμογές, αλλά και γκρουπάκια μέσω Facebook που μπορώ να διαλέξω και τον δότη. Βέβαια, τώρα, εάν διαλέγω τον δότη, αν ο δότης που βλέπω στη φωτογραφία έτσι όπως τα έχετε κάνει είναι ο ίδιος. Και αν αυτό που παραγγέλνω, αυτό μου έρχεται,
3: είναι
1: κάτι άλλο. Όμως η δημιουργικότητα δεν σταματάει εκεί. Μπορείς ακόμα να διαλέξεις και τη συσκευασία. Ναι. Αυτό είναι αγοραστική εμπειρία, χρυσό μου. Μπορείς να το διαλέξεις να μπει ακόμα και έχει συσκευαστεί ακόμα και σε ντοματοπελτέ μέσα.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, σε συσκευασία φυσικά, όχι μέσα να τα ανακατέψουν.
3: Διαλέγεται το δότη, το περιτύλιγμα.
1: Όλα.
3: Και καλό shopping.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Έχουμε καλά νέα για τους πατουσάκηδες.
3: Τι είναι πάλι πατουσάκηδες?
1: Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη κατηγορία που λατρεύουν τα γυναικεία πόδια, έτσι.
3: Τα γυναικεία πόδια.
1: Τις
3: πατούσες. Τις πατούσες, ναι. Γιατί το ωραίο το πόδι το καμαρώνει μόλι.
1: Βέβαια. Οι άνδρες λοιπόν που τους αρέσουν τα ποδαράκια δηλώνουν έως και 28% μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους, εάν φυσικά πληρεί και
3: τις προδιαγραφές
1: της σωστής πατούσας, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Φαντάζομαι να μην έχει κότσι, να είναι περιποιημένο ή δεν ξέρω, μήπως το κότσι είναι κάτι εξτρά, δεν ξέρω.
3: Υπάρχει τώρα άντρας που τη βρίσκει με την πατούσα? Προφανώς υπάρχει, για να υπάρχει αυτή η έρευνα που μας διαβάζει.
1: Χαίρομαι που πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί έτσι όπως σε βλέπω μπορεί και να σε είχα σε αυτή την κατηγορία. Μπράβο όμως. Υπάρχει ακόμα και ειδική ιστοσελίδα στο ίντερνετ, δεν θα πω το όνομά της, είμαι σίγουρη όμως ότι οι ενδιαφερόμενοι την ξέρουν, που βγάζουν κανονικά τις πατούσες των επωνύμων. Δηλαδή, έχει ας πούμε, η Άννα Βύση,
3: ναι,
1: τη φωτογραφία της με το πέδιλο. Παίρνει και κάνει zoom 500% να δεις τι πεντικιούρ έχει, τι κότσι, τι τέτοια, για να τη βρεις και να το ευχαριστηθείς. Εμάς περιπτώσει έχουν καλύτερη ζωή όμως.
3: Τους αρέσουν και οι φτέρνες.
1: Εκεί πρέπει να γίνεται κόλαση.
3: Πατουσάκηδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Μέχρι και ιστοσελίδα φτιάξατε, ρε. Πάμε καλά, ρε.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
10: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
0: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Λοιπόν, γενικά έχουμε προειδοποιήσει αρκετές φορές για τις διαδικτυακές απάτες, κυρίως αυτά τα SMS, τα τηλεφωνήματα, τα links, άμα σου στείλει ο Brad Pitt, μακριά. Πρώτο αυτό. Συνεχίζουμε ότι απαγορεύεται να ψωνίσεις, ή μάλλον εμείς προτείνουμε και απαγορεύουμε, να μην ψωνίσεις από Instagram και Facebook και TikTok και όλες αυτές τις διαδικασίες.
5: Τι εννοείς?
4: Γιατί μόλις έγινε γνωστό ένα κύκλωμα με 19 παρακλάδια που πλήρωνες κανονικά για τάμπλετ και σου έστελναν συσκευές μασάζ, παπούτσια, παντόφλες και μη σου πω τώρα, μη σου πω τι άλλο έστελναν.
5: Κοινωνικό έργο έκαναν οι άνθρωποι για να μην αποβλακώνεστε με τα τάμπλετ και τα social media όλη τη μέρα. Παραγγέλνεις τάμπλετ, σου έρχεται παντόφλα. Παραγγέλνεις κινητό, σου έρχεται συσκευή
4: ξυριστική. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι πήγαινε όλο αυτό και δελεαστικές τιμές. Βλέπεις τη δελεαστική τιμή στο Instagram, TikTok και Facebook. Δεν παίζει να είναι αληθινό. Πολύ καλό,
5: ναι,
4: δεν είναι αληθινό.
5: Παιδιά, το κινητό με το μιλαράκι έχει κάνα χιλιάρικο, 1500, 2000. Αν το βρεις 3 εκατοστάρικα, κάτι βρωμάει, κάτι δεν πάει καλά.
4: Α, ακριβώς έτσι είναι. Στην Τσεχία ήταν ο εγκέφαλος και όλο αυτό το πράγμα το έκανε τώρα για 2.000. Αξίζει τώρα να μπει στην Μπουζού για 2.000?
5: Όχι, βέβαια.
4: Δεν αξίζει.
5: Τους πιάσανε, τους μαζέψανε.
4: Το πιάσανε, ναι. Είχαν γίνει 20 καταγγελίες. Εντάξει, κάπου εδώ νομίζω εμείς δίνουμε συνέχεια τα χαμπάρια. Νομίζω θα το καταλάβετε κάποια στιγμή.
5: Το νου σας την έχει πληρώσει η Κατερίνα πολύ ακριβά αυτή την ιστορία.
4: Καλά,
5: κάτι,
4: ναι,
5: ξέρει.
4: Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρει κι εγώ κάτι γελία και βρήκα, μη σου πω τι βρήκα μέσα.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red World Tour.
3: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
6: Hi, this is Eric Clapton.
3: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Πού πας, ρε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
13: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Η
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: Αυθεντικός σαν εσένα.
0: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

0: 3.
1: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μαλακός.
0: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Μπήκανε σε μοναστήρι δύο μοναχές, εγκατέλειψαν τα εγκόσμια, αλλά τα βρήκαν μεταξύ τους.
4: Τι σημαίνει αυτό?
3: Αντί να αφαιρωθούν στο Θεό, αυτή ήταν η αρχική πρόθεση, αφαιρώθηκαν η μία στην άλλη.
4: Ωραία,
3: ναι. Έτσι τα εγκατέλειψαν και παντρεύτηκαν. Ορίστε, έχουμε αίσιο τέλος.
4: Πού συνέβησαν όλα αυτά, ξέρουμε?
3: Όλα αυτά έγιναν στη Βραζιλία, που. Εντάξει, κοίταξε. Είπαμε, ρε παιδί μου, ωραία. Είπα, ξύπα, ρε παιδί.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα θα μελετήσουμε τις πιο περίεργες δυσδαιμονίες ανά τον κόσμο, για να ξέρετε τώρα, μην πάτε κανένα ταξιδάκι.
2: Όπα, για λέγε.
1: Οι Γάλλοι πιστεύουν ότι ένα καρβέλι ψωμί ανάποδα τοποθετημένο στο τραπέζι θα προκαλέσει πείνα και κακή τύχη στην οικογένεια.
2: Άσε μας ρε Γάλλε, τώρα βάλω το ψωμί ίσια.
1: Με εντάξει, σωστά.
2: Σιγά και πάρω και αλφάδι.
1: Πρόσεξε όμως, στη Ρωσία υπάρχει μια πεποίθηση ότι οι ανήπαντροι θα πρέπει να αποφεύγουν να κάθονται στη γωνία του τραπεζιού. Τίποτα. Ή στη μέση ή στην κορυφή. Ή πουθενά, στον άξονα. Δυσδαιμονία του λευκού στην Κίνα. Το λευκό χώμα συνδέεται με τον θάνατο. Παπαχτύπα ξύλο παραγιά
2: πρωί-πρωί.
1: Αποφεύγουν να στέλνουν προσκλήσεις και λουλούδια σε λευκό χρώμα, παρακαλώ. Μη στείλεις τώρα κανένα λευκό τριαντάφυλλο να πεις τώρα ότι σε βλέπω μεταξύ με σοβαρά συναισθήματα. Όχι, ποτέ.
2: Είναι γρουζουζιά. Δεν μας κάνει.
1: Η δυσδαιμονία της ομπρέλας την έχουμε και στην Ελλάδα μας. Λες να έχουμε ανοίξει καμιά ομπρέλα, γι' αυτό να μας δέρνει η καλή τύχη.
2: Δεν ανοίγουμε ομπρέλα σε κλειστό χώρο,
1: Δεν το συζητάμε ούτε για πλάκα. Και να πάμε και μία από τις πιο παράξενες, μάλλον, η δυσδαιμονία του μαρουλιού. Τον 19ο αιώνα οι Άγγλοι απέφευγαν να τρώνε σαλάτες αν ήθελαν να κάνουν οικογένεια. Πα μακριά από εμάς.
2: Σαλάτες, το αγαπημένο σου φαγητό. Τρως όλη τη μέρα μαρούλια, μπρόκολα, λάχανα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Και βασανίζονται οι υπόλοιποι. Γιατί όποιος προσέχει τη διατροφή του, να ξέρετε ότι βασανίζονται γύρω του. Αλλά δεν γίνεται δουλειά έτσι.
2: Τα είπε το Χάβραντ. Κανονίστε, προσέξτε κι εσείς. Δεν ανοίγουμε ομπρέλες, δεν θέλουμε άσπρα τριαντάφυλλα, δεν τρώμε σαλάτες.
1: Τίποτα, μόνο προβατίνα.
0: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3. Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
5: Θες να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
9: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
12: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Πώς διαχειρίζεσαι έναν ξερόλα βάση φυσικά του πανεπιστημίου μας και των επιστήμων που τον έχουμε ρωτήσει. Προσωπικά τον έχουμε εδώ.
4: Για λέγε, γιατί έχουμε πολλούς στον κύκλο μας.
1: Βέβαια. Έχω έναν μπροστά μου, αλλά μήπως σε λεπτομέρειες. Μην μπει στο παιχνίδι. Ο ξερόλας ζει σε έναν διαγωνισμό. Αν παίξει, θα χάσει. Τι να κάνουμε. Σωστό. Έτσι είναι. Κράτα απόσταση, αλλά όχι ένταση. Δεν διαχειρίζεται. Δεν γίνεται να τα διορθώσει όλα. Διάλεξε τις μάχες σου.
4: Σωστό.
1: Βάλε ξεκάθαρα όρια. Έτσι διαχειρίζεσαι ένα ξερόλα. Εάν λοιπόν υποφέρετε κι εσείς από αυτή την κατάσταση στο περιβάλλον σας, ήδη έχουμε δώσει 3 tips τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Αν θέλεις και το καλύτερο, μην ψάχνεις την έγκρισή του. Η αξία σου δεν κρίνεται και δεν συγκρίνεται. Ενώ ό,τι γίνεται τοξικό, δυστυχώς το τοξικό το επαναλαμβάνουμε συχνά, αλλά είναι και αλήθεια, αποχωρούμε τη βαλιτσούλα μας και φεύγουμε.
4: Όχι στους ξερόλες, λέει ο επιστήμονας, και βρήκε και 4 τρόπους για να τους αποφεύγετε, να την κάνετε γυριστή, που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και το πάνω απ' όλα, δεν συγκρινόμαστε. Τέλος.
4: Πού να συγκριθείς εσύ μαζί μου τώρα, υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
1: Τι τραβάω,
4: δεν. Θα σκίσω τα πτυχία μου αφού τα ξέρω όλα. Ξέρω τα πάντα.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red World Tour.
3: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
5: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
3: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδοχής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
16: Να ζήσετε!
17: Ας
2: σε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά.
20: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
21: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
20: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
24: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Must Go On, η Queen. Καλή σου μέρα, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10 θα περάσουμε την Κυριακή μας μαζί. Σου θυμίζω το Red World Tour που είναι σε εξέλιξη. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και αυτή τη φορά ένα ζωντανό θρύλο. Ο Eric Clapton στην Αγγλία, όχι σε μια συμβατική συναυλιακή κατάσταση, αλλά σε μια ειδηλιακή έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας. Αυτή τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones και εσύ, για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red, Δευτέρα με Παρασκευή. Γιατί κάθε μία ώρα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ανοίγουμε τις μετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος. Αν κερδίσεις, θα πας 23 Αυγούστου στην Αγγλία, εσύ και ένας δικός σου άνθρωπος, για 4 μέρες και 500 ευρώ μαζί σας να ταξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία να ζήσετε μαζί μια υπέροχη συναυλιακή εμπειρία. Καλή επιτυχία λοιπόν και τώρα Kiss I Was Made for Loving You και Rolling Stones αμέσως μετά Anybody Seen My Baby. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα. We'll be right back.

0: Κυριακή πρωί στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και Nirvana, Come As You Are. Δηλαδή, έλα όπως είσαι. Και ακριβώς έτσι έκανε ο Mick Jagger σαν σήμερα, το 2002, όταν πήγε να γίνει σερ στο παλάτι, ανήμερα των γενεθλίων της Βασίλισσας, και εκείνη απλά έφυγε από την αίθουσα όταν γινόταν αυτή η τελετή. Γιατί του κρατούσε μούτρα, επειδή στο παρελθόν είχε μιλήσει άσχημα για τη μοναρχία. Fairy Tale Gone Bad, κάπως έτσι πήγε λοιπόν, δεν πήγε πολύ καλά όλο αυτό. Έρχονται οι Sunrise Avenue, αμέσως μετά Calling Wherever You Will Go και Scorpions Wind of Change, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινείς μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
14: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
15: Red Weekend.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
17: This

0: Dylan 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11 στον Red 96,3. Την Παρασκευή έκανα την κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα και όταν επιστρέψουμε θα σου πω τι θα συμβεί την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
0: Δεύτερο χτύπημα. Τρίτο χτύπημα, σε παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια!
2: Γεια σας.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου από τον Red 96,3. Τι κάνεις?
2: Δεν το πιστεύω.
0: Το πιστεύεις?
2: Δεν το πιστεύω.
0: Πώς σε λένε?
2: Αποστόλης είναι το όνομά μου.
0: Γεια σου Αποστόλη. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Είμαι έτοιμος, ναι.
0: Ξέρεις γιατί σε έχω πάρει, έτσι δεν είναι?
2: Ελπίζω να είναι αυτό που σκέφτομαι.
0: Αυτό που σκέφτεσαι είναι, έχω ανατριχιάσει και εγώ να ξέρεις τώρα. Λοιπόν, άκουσέ με. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: Αυτή τη στιγμή βλέπεις 9.112 ευρώ, αλλά μάλλον θα στα πάρω.
0: Τα πήρες, είναι όλα δικά σου. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί ήθελα τόσο πολύ να γίνουν όλα σωστά, να βρεθεί ένας άνθρωπος να πάρει αυτά τα χρήματα. Πώς νιώθεις?
2: Και ειδικά από σένα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος.
0: Αλήθεια μου λες?
2: Δεν το κάνεις τακτικά αυτό και σε θαυμάζω καιρό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι πολύ γλυκός, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου, γιατί τα θες αυτά τα χρήματα, Αποστολή?
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, μόνο οι διακοπές θα πάνε.
0: Βεβαίως να πάνε σε διακοπές. Να σου πω κάτι. Πρέπει να δίνουμε περισσότερο χρόνο στη χαρά μας. Και εσύ καλά θα κάνεις και θα τα επενδύσεις εκεί. Μπράβο σου. Έχεις ξαναπαίξει?
2: Κάθε εβδομάδα στέλνω SMS, αλλά είναι το τσόρ που κερδίζω. Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει και η σειρά μου.
0: Έτσι, αυτό είναι το σωστό mindset. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα πήρες τα χρήματα. Να είσαι καλά, να τα χαρείς, να διασκεδάσεις, να περάσεις τέλεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βενελόπη.
0: Να είσαι καλά, σε φιλό πολύ. Γεια σου.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Το χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας έχει μέσα 9.300 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα από τη Μέρη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 19 του μήνα. Win στο 19.600 το μήνυμα που πρέπει να στείλεις και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.com. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτή την εβδομάδα είναι 9.300 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 19 του μήνα. Και καλή σου επιτυχία. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 και YouTube λένε Beautiful Day. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
3: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
4: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
3: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτέμβρη 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
12: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
13: Ποιος?
12: Δεν ξέρω.
13: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
16: Και η Nirvana είναι Red.
17: Attention, this is Kurt from Nirvana.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τότο και το υπέροχο Hold the Line. Λίγα λεπτά μετά τις 11, Κυριακή πρωί, 14 Ιουνίου. Πινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και Red World Tour. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, οι πιο σημαντικοί στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά ο Red σου δίνει την ευκαιρία να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Με τη συναυλία να την ανοίγει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Για να λάβεις μέρος σε αυτό το Red World Tour, μένει συντονισμένο στον Red Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Κάθε μία ώρα η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές και σου δίνουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Αν κερδίσεις, 23 Αυγούστου θα βρεθείς στο Norfolk της Αγγλίας για 4 μέρες. Μαζί με ένα δικό σου άνθρωπο, 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως εσείς θέλετε και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να ζήσετε μαζί μια υπέροχη συναυλιακή εμπειρία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Should I stay or should I go? Η απάντηση είναι stay. Η class, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ο αγαπημένος μας Άλις Κούπερ και το Ben of Nay στον Red 96,3. Κυριακή πρωί 14 Ιουνίου. Την περασμένη εβδομάδα ξέχασε την πιστωτική του κάρτα σε ένα βενζινάδικο στην Αριζόνα. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Την βρήκε κάποιος άνθρωπος, τον έψαξε, τον βρήκε. Άμα ψάχνεις, βρίσκεις τελικά. Δηλαδή, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να βρεις τον Άλις Κούπερ. Φαντάζεις στο μυαλό μας ότι είναι πάρα πολύ. Τελικά, ένας άνθρωπος κατάφερε, τον βρήκε, του την επέστρεψε. Επίσης, πολύ πρόσφατα μίλησε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ δικός μου άνθρωπος. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπε. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει μόνο λέξεις, δεν έχει ψυχή, δεν έχει καρδιά, δεν έχει συναίσθημα. Οπότε ποτέ δεν θα καταφέρει να αντικαταστήσει πραγματικά ένα καλλιτέχνη. Μπράβο στον Άλις Κούπερ. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. A Girl Like You, έρχεται ο Edwin Collins, η James αμέσως μετά, Getting Away With It. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapούτσια ξέρει.
5: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
17: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Smith. Είναι η Λόφα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Κυριακή πρωί, 14 Ιουνίου, και το χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας έχει μέσα 9.300 ευρώ. Και εσύ τα διεκδικείς όπως πάντα στέλνοντας το μήνυμά σου. Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 19 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Μπες και στο redfm.gr για να γίνεις μέλος στο Members Club, και έτσι κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό του χρηματοκιβωτίου, έτσι ώστε όταν η Μέρη σου τηλεφωνήσει θα έχεις το ποσό μπροστά σου και δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα λάθους, γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12. Στη συνέχεια έρχεται η αγαπημένη Μέλισσα Etheridge και το Like the Way I Do, και αν κυλάει στο αίμα σου το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα ένα επιπλά και ήδη κήπου. Yusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight, και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025. emst.gr.
6: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 έκτου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
10: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά!
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Ακυλάει στο αίμα σου.
18: Είναι Red 96,3.

12 μεσημέρι, Κυριακή, στον Red 96,3 με Europe και The Final Countdown και Red World Tour, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά, Eric Clapton, το φαντάζεσαι, θα τον δεις live στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη, 23 Αυγούστου, αν κερδίσεις το Red World Tour. Για να το κερδίσεις πρέπει να λάβεις μέρος. Συντονίζεσαι καθημερινά, λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή στον Red 96,3, γιατί κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές και σου δίνουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει να δεις live ένα ζωντανό θρύλο. Τη συναυλία αυτή θα ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Αν κερδίσεις λοιπόν 2 άτομα, 4 μέρες στην Αγγλία και 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς. Καλή επιτυχία λοιπόν. Stairway to Heaven, ένα έπος, ένα αριστούργημα από τους Led Zeppelin και αμέσως μετά Around the World, οι Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Φινερέ, 96,3, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. 14 Ιουνίου σήμερα Κυριακή και σαν σήμερα το 1987 η Ελλάδα γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κερδίζει στο Ευρομπάσκετ τη Σοβιετική Ένωση 103-101 και θέλω να σου πω βρισκόμουν εκεί. Ναι, είμαι τόσο μεγάλη. Το 1928 γεννιέται σαν σήμερα ο Τσε Γκεβάρα, δεν είμαι τόσο μεγάλη σαν τον Τσε Γκεβάρα, και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1995 ο τεράστιος Ρόρι Γκάλαχερ, ο άνθρωπος που έκανε με την κιθάρα του θαύματα και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που στην Ελλάδα τον αγαπάμε και τον τιμούμε πάρα πάρα πολύ. Στη συνέχεια θα ακούσουμε John Farnham και You're the Voice και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, για να με λυγνείς μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις?
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
6: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

0: ήταν Daydrivers On My Mind, περίπου 10 λεπτά πριν από τη μία στον Red 96,3. Και τώρα θα ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα που έκανα την Παρασκευή για το χρηματοκιβώτιο. Και όταν επιστρέψουμε, θα σου πω τι θα συμβεί την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
0: Δεύτερο χτύπημα. Τρίτο χτύπημα, σε παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια!
2: Γεια σας.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου από τον Red 96,3. Τι κάνεις?
2: Δεν το πιστεύω.
0: Το πιστεύεις?
2: Δεν το πιστεύω.
0: Πώς σε λένε?
2: Αποστόλη είναι το όνομά μου.
0: Γεια σου, Αποστόλη. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Είμαι έτοιμος, ναι.
0: Ξέρεις γιατί σε έχω πάρει, έτσι δεν είναι?
2: Ελπίζω να είναι αυτό που σκέφτομαι.
0: Αυτό που σκέφτεσαι είναι, έχω ανατριχιάσει και εγώ, να ξέρεις τώρα. Λοιπόν, άκουσέ με. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: Αυτή τη στιγμή βλέπεις 9.112 ευρώ, αλλά μάλλον θα στα πάρω.
0: Τα πήρες, είναι όλα δικά σου. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί ήθελα τόσο πολύ να γίνουν όλα σωστά, να βρεθεί ένας άνθρωπος να πάρει αυτά τα χρήματα. Πώς νιώθεις?
2: Και ειδικά από σένα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος.
0: Αλήθεια μου λες?
2: Δεν το κάνεις τακτικά αυτό και σε θαυμάζω καιρό. Μάλιστα, πάρα
0: είσαι
2: πολύ ωραία.
0: Πολύ γλυκό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου, γιατί τα θες αυτά τα χρήματα, Αποστόλη?
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, μόνο διακοπές θα πάνε.
0: Βεβαίως να πάνε σε διακοπές. Να σου πω κάτι. Πρέπει να δίνουμε περισσότερο χρόνο στη χαρά μας. Και εσύ καλά θα κάνεις και θα τα επενδύσεις εκεί. Μπράβο σου. Έχεις ξαναπαίξει?
2: Κάθε εβδομάδα στέλνω σε μέσα, αλλά είναι το τσόρμα που κερδίζω. Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει και η σειρά μου.
0: Έτσι, αυτό είναι το σωστό mindset. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα πήρες τα χρήματα. Να είσαι καλά, να τα χαρείς, να διασκεδάσεις, να περάσεις τέλεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βενελόπη.
0: Να είσαι καλά, σε φιλό πολύ. Γεια σου. Είναι το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 9.300 ευρώ και εσύ τα διεκδικείς στέλνοντας WIN στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 την Παρασκευή. Το μήνυμα WIN στο 19.600, κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό της εβδομάδας για το χρηματοκιβώτιο είναι 9.300 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου από τη Μέρη. 10 λεπτά περίπου πριν από τη μία στον Red 96,3 έρχεται ο Dick Dale με τη Μισιρλού και αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red. Red World
3: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
4: Hi, this is Eric Clapton.
3: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
5: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα
4: Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

Κυριακή μεσημέρι στον Red 96,3. Λίγα λεπτά μετά τη μία, Derek and the Dominos κιθάρα παίζει ο Eric Clapton και ήταν το Layla. Και σκέψου πώς θα είναι να κερδίσεις το Red World Tour και να ακούσεις τον Eric Clapton να παίζει αυτό το κομμάτι ζωντανά. Αυτό είναι το Red World Tour, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και εσύ έχεις την ευκαιρία να ταξιδέψεις μέχρι το Norfolk της Αγγλίας, αν κερδίσεις, και θα δεις live τον Eric Clapton αλλά και τον Ronnie Wood, τον Rolling Stones που θα ανοίξει αυτή τη συναυλία. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red, Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές. Αν κερδίσεις λοιπόν 4 μέρες στο Norfolk της Αγγλίας με ένα δικό σου άνθρωπο και 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως εσείς θέλετε, αλλά κυρίως θα ζήσετε μαζί μία μοναδική συναυλιακή εμπειρία. Καλή επιτυχία λοιπόν, και τώρα Boland & Boland, You're in the Army Now, και αμέσως μετά η Evanescence, Going Under. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Funky λέει στο Emotionerend 96,3 REM και The One I Love. Και αν είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν δίνουν πολύ βάση στους στίχους ενός τραγουδιού, τότε λανθασμένα θα πιστεύεις και εσύ ότι μιλάμε για ένα ερωτικό τραγούδι, που είναι ακριβώς το αντίθετο δυστυχώς. Ο Michael Stipe, τον REM, έχει δηλώσει ότι είναι έκπληκτος που οι άνθρωποι αφιερώνουν αυτό το τραγούδι στους αγαπημένους τους. Γιατί μιλάει για μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Για αυτές τις σχέσεις που δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά, που ένας από τους δύο εκμεταλλεύεται την αγάπη του άλλου και στην πραγματικότητα δεν τον αγαπάει αρκετά. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Κυριακή 14 Ιουνίου. Στη συνέχεια έρχονται οι No Doubt με το Don't Speak, αμέσως μετά η Seether με το Careless Whisper, αλλά και η Ramones, Somebody Put Something in My Drink. Αν και λες το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψω να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
10: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 2 με Scorpions και Rock You Like a Hurricane, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Κυριακή 14 Ιουνίου. Και την Παρασκευή στις 19 του μήνα η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 από τη μέρη για το χρηματοκιβώτιο. Το ποσό αυτής της εβδομάδας 9.300 ευρώ. Και εσύ το διεκδικείς όπως πάντα στέλνοντας το μήνυμά σου Win στο 19.600. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό της εβδομάδας για το χρηματοκιβώτιο 9.300 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή που μας έρχεται 19 Ιουνίου, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Στη συνέχεια, My Favorite Game, οι Cardigans. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

λίγα λεπτά μετά τις 2 με τους Queen. We will rock you, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Κυριακή 14 Ιουνίου. Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη με τη συναυλία να την ανοίγει ο Ρόνι Γουτ των Rolling Stones. Αυτό είναι το Red World Tour που τρέχει αυτή τη στιγμή. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στον Red από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε μία ώρα. Η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές. Πώς? Σου λέμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο για να μπεις στο application του Red ή στο redfm.gr και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου από το Red Morning Show, 8 και 25 ακριβώς. Αν κερδίσεις, 23 Αυγούστου θα βρεθείς στο Norfolk της Αγγλίας με ένα δικό σου άνθρωπο για 4 μέρες. 500 ευρώ στην τσέπη σας να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να ζήσετε μαζί μια φανταστική συναυλιακή εμπειρία. Και τώρα The Temple of the King, η Rainbow, με τη φωνή του Dio φυσικά, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Just Like a Pill, η Pink. Red 96,3, Κυριακή 14 Ιουνίου. Πριν από λίγες μέρες η Pink ήταν η κεντρική παρουσιάστρια των Tony Awards στη Νέα Υόρκη. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός και εκείνη ήταν συγκλονιστική όπως είναι πάντα, εκτός από μια τεράστια φωνή, είναι και μια συγκλονιστική ακροβάτισσα. Και να πούμε εδώ ότι επειδή το κάνει να φαίνεται εύκολο, δεν είναι αυτό που κάνει. Το ότι κρέμεται ανάποδα, κάνει τούμπες στον αέρα, την πάνε με σκοινιά από εδώ και από εκεί, μέσα στα στάδια και μέσα στις τεράστιες αίθουσες που δίνει συναυλίες, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά και θέλει σοβαρή εκπαίδευση. Και μιας και μιλάμε για σοβαρή εκπαίδευση και για πολύ σοβαρή γυναικεία ροκ φωνή, να μιλήσουμε και για την Beth Hart, που 1η Ιουλίου έρχεται ξανά στη χώρα μας, μιας και την αγαπάμε και την τιμούμε κάθε φορά. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι στο θέατρο του Λυκαβητού, που της ταιριάζει και πολύ και η σκηνή έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν και για την Ελλάδα. Έρχεται πιο κοντά στο κοινό από ποτέ σε ένα solo show που μπορεί από μόνη της ούτως ή άλλως να γεμίσει το χώρο, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνει κυριολεκτικά. Δεν θα χρησιμοποιήσει μουσικούς παρά έναν κιθαρίστα μόνο. Όλα τα όργανα θα τα παίξει εκείνη, πιάνο, κιθάρες, μπάσο, τα πάντα, και ούτως ή άλλως με αυτή την τεράστια φωνή δεν χρειάζεται και κανένα μουσικό όργανο, αν με ρωτάς. Αν δεν την έχεις δει live, είναι μια μοναδική ευκαιρία να τη δεις τώρα. Θα φύγεις από εκεί πολύ πολύ γεμάτος συναισθηματικά. Στη συνέχεια έρχονται οι Aerosmith με το Crying, αμέσως μετά η Maneskin με το Begging και η Green Day με το Holiday, και αν κυλάει στο αίμα, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: όπου θέλω.
16: Μπε στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
18: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
21: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Every Time We Fry High, 10 λεπτά πριν από τις 3 των Red, 96,3. Στη συνέχεια θα δυναμώσεις αρκετά, γιατί έρχονται Black Sabbath με το Paranoid και αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Αλλά πριν σε αφήσω στο Γιώργο, σου θυμίζω ότι το χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 9.300 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα από τη Μέρη, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου. Εσύ στέλνεις μήνυμα Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές για να διεκδικήσεις το ποσό. Αναλαμβάνω, είναι 9.300 ευρώ. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Καλή σου επιτυχία λοιπόν. Δυνάμωσε, γιατί έρχονται οι Black Sabbath με το Paranoid και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
6: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρό.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλο διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλόγια και χαίρετε με Scorpions και in Trance. Red End 6,3 Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Νωρίς το απόγευμα, αρχικά το μεσημέρι, όπως κάθε σου κου, 3 με 6 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Τζο Κόκερ στα αυτιά σας αμέσως τώρα.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96,3 Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, παιδιά, πάει και το πρώτο 15 του Ιουνίου. Η αυριανή μέρα που είναι Δευτέρα δεν πολύ μετράει. Ξεκινάμε έτσι και αλλιώς και κάποιες μέρες που θα έχουμε κολλητά πολύ μεγάλες συναυλίες. Αύριο έχουμε Limp Bizkit. Γενικότερα θα περάσουμε ένα πάρα πολύ δυνατό και μουσικό μήνα, 1,5 μήνα περίπου, μέχρι να φτάσουμε στον Αύγουστο του 2026. Εδώ θα είναι ο Red 96,3 να τα ακούμε όλα. Και την ώρα ακούμε The Best από Tina Turner. Αν κυλές το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψω να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
11: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

0: Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 Κυριακάτικα, 14 Ιουνίου του 2026. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες μια χαρούλα και να έχετε διάθεση για να ξεκινήσετε αύριο και πάλι την εργάσιμη εβδομάδα. Καλά κατάλαβα, μην βρίζετε. Γι' αυτό λοιπόν, για επειδή σας είπα κάτι τέτοιο, να σας πω ότι η εβδομάδα που μπαίνει, εκτός από τις συναυλίες, έχει και άλλα πράγματα που είναι θετικά, όπως το ότι ανοίγει το χρηματοκιβώδιο την Παρασκευή 19 έκτου και δίνει 9.300 ευρώ. Γιατί λοιπόν, αν τα κερδίσετε εσείς, στέλνοντας win στο 19.600, να κάνει η μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς, να πατήσετε σωστά 9.300 και να πάρετε τα χρήματα. Μην τη τρέχοντα σε SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ απλών τέλους συνδρομητών, κινητή τηλεφωνία, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξη και σε Α210-9215-776. Προσθέτει.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά θυμίζω όπως πάντα ότι κάθε SMS αντιστοιχεί και σε μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της επόμενης Παρασκευής. Όλα τα love. Led Zeppelin και Crazy Aerosmith σε πολύ λίγο. Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Προλαβαίως 14 έκτου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Release Athens.

0: Κρυσταλ.
1: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
5: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

Five the Tiger, αυτή ήταν ασφαλώς η φίλη μας Survivor, σούπερ επιτυχία μετά τις 4 στον Red 96,3 Κυριακάτικα, 14 Ιουνίου. Χτες τελείωσε, παιδιά, και το μπάσκετ, έτσι. Τελείωσε 3-2. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ήταν πραγματικά και οι δύο ομάδες έδωσαν πολύ ψυχή, πολύ καρδιά και έτσι θα έπρεπε να είναι και να. Αν έλειπαν και όλα αυτά τα ψιλοευτράπελα που είχαν προηγηθεί, νομίζω πως θα βλέπαμε μια σειρά που θα την μνημόνευαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για το πόσο πολύ δυνατές είναι οι ελληνικές ομάδες. Πάμε λοιπόν για τα επόμενα. Ready for Love από Bad Company. Ακριβώς έτσι στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ρέντε 96,3 Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Κοιτάμε το καλοκαίρι και επειδή κοιτάμε το καλοκαίρι, ακριβώς επειδή κοιτάμε το καλοκαίρι και επειδή είναι και Κυριακή, ρε παιδιά, λίγο με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, λίγο με τα εισιτήριά σας δηλαδή, λίγο ντροπή δηλαδή. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία κάθε χρόνο? Μία-δύο μόνο στέκοντες σε ένα νορμάλ επίπεδο και όλες οι άλλες οι τιμές που έχουν είναι εξωφρενικές για να πας και να γυρίσεις από κάπου. Δεν αναφέρομαι τώρα σε καταστάσεις super lux που να έχεις, ρε παιδί μου, οικογένεια, που να παίρνεις αυτοκίνητο και τέτοια. Να πηγαίνεις στα κοντινά νησιά, δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα τέτοιες τιμές και να διαφημίζεται και όλα ότι κάνουν και προσφορές που δεν τις κάνουν. Δηλαδή, λίγο να μαζευτούμε για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε και να μην νοσταλγούμε πάντα την παλιά καλή εποχή που έπαιρνε, ρε παιδί μου, το πλοίο της γραμμής. Έδινες μια πάρα πολύ φυσιολογική τιμή για να πας, ένα παιδί μου, μέχρι τον πόρο την Ήτρα στις Πέτσες, το απολάμβανες και τώρα το ταξίδι τότε, ήταν πάρα πολύ όμορφα και γύρναγες χωρίς να σε έχουν ξεπουπουλιάσει. Τώρα και μπαίνεις μέσα σε αυτά τα πράγματα τα κλειστά και πληρώνεις και τα μαλλιά της κεφαλής σου, αν έχουν μείνει βέβαια καθόλου μαλλιά εκεί. Τέλος πάντων, Wicked Game από Him και στη συνέχεια The Show Must Go On, αφού το λένε οι Queen, εμείς ακούμε. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Προλαβαίως 14 Σεκτου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικοότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
10: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

0: τρία κομματάκια που κόλλησαν πάρα πολύ μεταξύ τους από τις μουσικές του Radio 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου. Και προχθές την Παρασκευή είχαμε τον Αποστόλου που κέρδισε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό στο χρηματοκιβώτιο. Την επόμενη Παρασκευή το ποσό μεγαλώνει και άλλο, πάει 9.300 ευρώ. Και βέβαια μπορείτε να το κερδίσετε εσείς στέλνοντας Win στο 19.600 να κάνει μέρη το τηλεφώνημα, να απαντήσετε σωστά 9.300 και να πάρετε αυτό το ποσό. Μην διατελεκώστε σε μέσα 9,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλος συντρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης και θεά α210-9215-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και εννοείται ότι μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red. Γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 για να έχετε διαρκή ενημέρωση για το διαγωνισμό και να ακούτε και ταχυτικά από τους νικητές και τις νικήτριες μέχρι να γίνετε κι εσείς ένας ή μία από αυτούς. Moonchild, Rory Gallagher στη συνέχεια, αν κυλάς το αίμα σου. Είναι Red σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.com.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
12: Καλοκαίρι όπως πρέπει με μπόνους. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank και κέρδισε 100 μπόνους πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Οπότε το τραγούδι από τους Scorpions Always Somewhere έχει όντως μια μικρή ομοιότητα με ένα κάποιο τραγούδι των Lynyrd Skynyrd, αλλά ας μην το κάνουμε ζήτημα αυτή τη στιγμή. Μετά τις 5, Κυριακή 14 Ιουνίου, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του σταθμού και βέβαια και από αύριο ξεκινάμε και πάλι με Radio Kultura, όπως θα κάνουμε κάθε, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κάθε εβδομάδα. Κάθε μέρα λοιπόν από 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στις 26 του μήνα στο Red Morning Show και στις 23 Αυγούστου είναι η μεγάλη εμφάνιση του Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη και μάλιστα σε μια συναυλία που θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά για μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ξεκινάμε και πάλι από αύριο στον Red 96,3 ακούγοντας I Love Rock and Roll.

0: Τέλεια, παιδιά, εδώ είμαστε. Γιώργος Αποστόλου στον μικρόφωνο του Radio 96,3 με τις μουσικές του σταθμού. Μας κάνουν παρέα και αυτό το σουκού. Είναι Κυριακή, 14 Ιουνίου, και είναι η ώρα, ναι, που περιμένατε. Να τα τακεράκια, να τα και η τούρτα, λοιπόν, για δύο προσωπικότητες που με πολύ διαφορετικό τρόπο, βέβαια, έχουν επηρεάσει τη μουσική σκηνή. Αναφέρομαι, βέβαια, για την pop μουσική στον Boy George, τον θρηλυκό ηγέτη των Culture Club, γεννημένο το μακρινό πλέον 1961, έχει σήμερα γενέθλια, αλλά κυρίως τον Alan White, που μπορεί το όνομά του να μην λέει πολλά σε πολλούς, αλλά είναι ο drummer των Yes και ο άνθρωπος που έχει παίξει drums σε όλα τα solo projects του Τζον Λένον. Πάρα πολύ σημαντικός drummer, ο οποίος όμως έφυγε από τη ζωή το 2022 και σήμερα θα είχε γενέθλια. Στη συνέχεια, ακόμα στον Red 96,3, Johnny B από Hooters και Nump από Linkin Park, αν κυλέσεις το αίμα σου. Είναι Red σήμερα, Κυριακή, όπως λέγαμε, 14 Ιουνίου.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
8: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
15: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
18: Αγκυλάει στο αίμα σου.
19: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 4 τραγουδάκια κολλητά, μάλιστα. Red 96,3 Κυριακάτικα, 14 Ιουνίου του 2026. Την επόμενη Παρασκευή, 19 εκ του χρηματοκιβώτιο, και πάλι θα ανοίξει και θα δώσει 9.300 ευρώ. Στέλνετε γούνι στο 19.600 νωρίς-νωρίς για να δηλώσετε συμμετοχή, για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα, να απαντήσετε με το σωστό ποσό που είναι 9.300 και να πάρετε φυσικά τα χρήματα. Μην διατέλεκο στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή σε επισυμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θεά α210-92-15-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και θυμίζω πως πάντα ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον Red Foster the People. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Pump Tap Kicks και My Sharona από τους Nak. Αν κυλιαστέ μας σου είναι Red. Και εμείς τα λέμε αύριο και πάλι στις 8 το βράδυ στον Red 96,3. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Ποιος?
6: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 έκτου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
7: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε ρε φίλε.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Bread World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr.

0: 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: αρχιβούτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
9: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED 96,3.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πόντιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
0: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτό που μου αρέσει τον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***ς.
4: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
6: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
7: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου,
11: είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινήσεις, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
6: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,
0: είναι Red 96,3.

0: είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αχιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4.

0: ξυπνοπέντε, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
2: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
3: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
0: Είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

Sewer. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.